Βαχάνι, βαχάνι, Ιάκο Χόνο, νεμτικό χαδερά, Μοσαμπίκη, μισρά σε πρόβινση, Ζαμπίζια, Βατσουάπο. Είναι βρέα με ταλά, μα κούμπα σε σαμική να κούμπι σε σε. Ωραία, ο κούτσουλα σαν τεκό σε έλωμα. Ότι Τζον Πράιζαν. Ολίδο Πακέλο.